χέρι. Γέλο εμψήφκεν μα εις χαρκέρι, εμάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε μάνε